0: πιάσω.
1: Planet Voice, η Έρη. Προδοζάβατ. Step Malco. Radio The Voice. Airplay Chart. Top hit of the Tansi Sepita. Νούμερο 3.

0: same. The Voice. Your number one summer station.
1: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.